0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: 89 Rainbow.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μια μεγάλη και δροσερή καλημέρα, Rainbow Morning Show, και Γιώργος Πιτσάκος είναι εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις από τις 7 μέχρι και τις 11. Που θα είμαστε παρεούλα, όπως συμβαίνει βέβαια από Δευτέρα και Παρασκευή. 4 ώρες ολάκερες να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να τα βρούμε, να τα χάσουμε και να τα ξαναβρούμε. Να ακούσουμε αληθινή μουσική και να ενημερωθούμε χωρίς κραυγές αντικειμενικά. Όλα αυτά εδώ στον 89 Rainbow.

ψέματα. Αυτό το τραγούδι είναι μια χαρά τραγούδι, υπέροχο τραγούδι. Είναι για το βράδυ, αν είσαι μέσα στο στρες, μέσα στο άγχος, αν έχεις περάσει πάρα πολλά και δεν κλείνεις μάτι, το βάζεις μια-δυο φορές, έχεις πέσει, ροχαλίζεις. Το πρωί τώρα με την προσπάθεια να σηκωθείς, έχεις βάλει στην αναβολή το ξυπνητήρι και σε πετυχαίνει το Can't Help Falling in Love από τον Elvis Presley. Είσαι δύσκολα. Θα καθυστερήσει τη δουλειά. Καλημέρα, τι μου κάνετε. Καλημέρα στο φίλο μου το Φέδωνα από Λονδίνου. Καλημέρα στον Τόλι από Ευρωμεριά. Καλημέρα στον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Καλημέρα στο Γιάννη το φίλο μου. Καλημέρα στον Δημήτρη από Πρέβεζα. Το μεγάλο πειραχτήρι και όλα τα παιδιά και στην αστυνομική διεύθυνση. Το φίλο μου το Σοφοκλή που τον πετυχαίνουμε αυτή τη φορά, παιδιά. Ουγγαρία. Δεν σταματάει ο άνθρωπος εκεί. Το πόδι στον γκάζι και πηγαίνει με το φορτηγό. Καλημέρα στον Ηλία Περιστέρη, τη Μαρία την Παυλίδου, η οποία με την αδερφούλα της πάει στο καλό εκεί στη Ρόδο και θα κάνουν τις διακοπές τους. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο, την Κατερίνα, τη Βάσο και τον Αποστόλη από το Ρεόκαστρο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη από Άγιο Αθανάσιο, στην Αγάπη την Τζακάλη. Καλημέρα στον Ανδρέα επίσης. Καλημέρα στον Ηλία Γούσιο. Καλημέρα και στον άλλον Δημήτρη. Είπαμε, οι Δημήτριδες είστε πρωταγωνιστές ως ανώνυμα. Καλημέρα, ζέστη. Για άλλη μια φορά, γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχουμε 25 βαθμούς, ένα αποφοράκι βορειοανατολικό, 72%, αρκετή υγρασία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες και θα φτάσουμε τους 34, ίσως και 35 βαθμούς με λίγη συννεφιά.

Άριο Σπιτβάκον, keep on loving you. Πόσο χαίρομαι που βλέπω ότι ξεκινάτε τις διακοπές σας. Α, και εγώ νοερά εκεί δίπλα. Θα κάνω βουτιά. Καλημέρα στο Βασίλη το Μαντούδη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στον Νίκο το Βαλαβάνη. Άλλος Νίκος αυτός. Επίσης ο Νίκος είναι από κέντρο, μου λέει, να ξέρεις. Εγώ Γιώργο από κέντρο, για να ξεχωρίσω ένας από τον άλλον. Καλημέρα στη Σουζάνα, την Κωνσταντίνα από Καλαμαριά μεριά και φυσικά τον Γιάννη της Σουζάνας, τον αγαπημένο μας φίλο. Όλους εσάς που επικοινωνείτε εδώ στο 6943-8080-89, αυτό είναι το Viber. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram, όπου τραβάει η ψυχούλα σας και ταχυδρομικά περιστέρια δεχόμαστε. Σήματα καπνού δεν γνωρίζουμε, να τα αποφύγετε, γιατί δεν έχουμε κάνει Ινδιάνη. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι έχουμε τρεις περιοχές που θα μείνουν χωρίς ρεύμα. Περισσότερο θα γίνει αυτό στο Ρεόκαστρο, που Βασιλέως Κωνσταντίνου Ελευθερίου Βενιζέλου στα 2 και η παρακείμενη δρόμη. Από πότε? Από τις 8 παιδιά μέχρι και τις 2.30, 6.30 ώρες. Υπομονή. 8 με 11 στη μια περιοχή της Καλαμαριάς, Ερυθρού Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας κτλ. Και 10.30 με 1.30 ξανά πάμε Καλαμαριά. Εκεί Σουρμένων και Όμνης, Καλίδου, Κοτιώρων, Κερασούντος, Πουλαντζάκη και η ενδιάμεση δρόμη. Σας το λέω αυτό για να ξέρετε ότι όταν κόβετε το ρεύμα και θέλετε να κάνετε μία δουλειά, δεν πρέπει ποτέ και για τίποτα να αισθάνεστε ασφαλείς να βάλετε τα χεράκια σας στις μπρίζες. Όχι, θα κατεβάσετε το γενικό. Επιμένει ο ΔΔΕ γιατί έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα, όχι δυστυχήματα, ατυχήματα. Βάζοντας το χέρι, υπάρχει τάση και υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει το ρεύμα. Οπότε, προσοχή.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: μετά. Λοιπόν, τι έχουμε από κίνηση? Κίνηση, παιδιά, δεν έχουμε. Ούτε περιφερειακή οδό, από όποια μεριά και να την πάρετε και να την βολτάρετε για τη δουλειά σας, είτε από ανατολικά προς δυτικά, είτε από δυτικά προς ανατολικά, δεν θα συναντήσετε κίνηση. Είναι ελάχιστα τα κομμάτια που, ένα πολύ μικρό κομματάκι είναι δηλαδή, λίγο μετά τις 40 εκκλησίες, το οποίο είναι ανάξιο λόγου. Αρχίζει όμως και ζορίζει λιγάκι εδώ η Κωνσταντίνου Καραμαλή προς το κέντρο και φυσικά η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, από Αμπελόκηπους μέχρι την Εγνατία, σιγά σιγά η Χάνθ θα αρχίζει να έχει το μείζον πρόβλημα, αλλά είπαμε, οι περισσότεροι και περισσότερες ξεκινήσατε ήδη με τις διακοπές σας.
1: Βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

αγαπημένη Arctic Monkeys. Do I wanna know. Να σου, σήμερα βαλθήκαν οι Νικολίδες να ξεπεράσουν τους Δημήτριδες. Α, σου λέει Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα στο Χρήστο Δημερτζή. Την καλημέρα μου στη Σμαρό, τη Τζέννη. Καλημέρα επίσης και στη Γιώτα, στην πρωινή της γυμναστική. Γιατί πολλοί και πολλές το κάνετε αυτό. Και καλά κάνετε. Και έχω και το φίλο μου από κόπου που μου στέλνει φωτογραφίες από την πρωινή γυμναστική, από Αθήνα μεριά και από Θεσσαλονίκη, εντάξει, από Σέρες. Γενικότερα, πολλοί το κάνετε σωστά και ξεκινάτε τη μέρα σας με γυμναστική. Τι έχω να σας πω. Έχω να σας πω, παιδιά, ότι γίνονται αρκετές εργασίες, αλλάζουν οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης. Δρόμοι δύσκολοι, δρόμοι στενοί και δημιουργείται ένα θεματάκι. Ας πούμε τώρα, είχαμε από τις 10 μέχρι το βράδυ μέχρι το πρωί ασφαλτόστρωση στη Χρυσοστόμου Σμύρνης και Μητροπολίτου Ιωσήφ. Αυτό είναι στην καρδιά της πόλης. Έχω κάποιους φίλους που μου λένε: Αμάρε Γιώργο, βραδιάτικα, πάμε να παρκάρουμε. Έχουμε και θέση μόνιμου κάτοικου στο κέντρο. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Από την άλλη, όμως, και πότε να γίνουν εργασίες? Τη μέρα με τα καταστήματα ανοιχτά. Δηλαδή, ήξεις αφήξεις, ούκεν τον πόλεμο θνήξεις. Κάπου θα βάλει το κόμμα και θα αλλάξει η εξήγηση. Το ζητούμενο είναι να κάνουμε λίγη υπομονή. Αλλά τι υπομονή να κάνεις όταν με το ζόρι βρίσκεις να παρκάρεις στο κέντρο μετά από ώρες? Καταλαβαίνω ότι δυσκολεύει η κατάσταση. Το σίγουρο είναι πάντως ότι είναι άπαξ εφάπαξ. Δηλαδή, γίνεται η δουλειά, τελειώνει μέχρι το πρωί και θα αλλάξει ή θα εξοραϊστεί το κέντρο μας που χρειάζεται.

Σας έχω πει παλιά όταν είχε φράτζα η Κρίζι Χάιντ. Εγώ είχα μια, πώς θα το πω, αδυναμία μικρός. Δεν μπορούσα να βλέπω ανθρώπους με φράτζα. Νόμιζα ότι τους ενοχλεί και δάκρυζα εγώ, αν είναι δυνατόν. Έκανα θεραπεία πολλά χρόνια, αλλά δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Τρελάθηκε και ο γιατρός με είχε αναλάβει. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η Ματίνα τη Δευτέρα φεύγει και αυτή διακοπές. Η Φένια την άλλη Δευτέρα φεύγει διακοπές. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι πολλοί και πολλές έχετε μπει στη διαδικασία πλέον για τις διακοπές σας. Εύχομαι να περάσετε καλά, ό,τι και να κάνετε. Και δεν μπορώ να ακούω, αχ, ξέρεις, έκανα διακοπές και γύρισα και είμαι πιο κουρασμένος, πιο κουρασμένη. Άλλο η σωματική κούραση. Άλλο η ψυχική κούραση. Τώρα, αν έχεις ψυχική κούραση και στις διακοπές και δεν περνάς καλά, ας το κάτσε σπίτι σου και μίσου μία-δύο εβδομάδες ως αν τις αρκουδίτσες και μετά θα πας μια χαρά στη δουλειά σου. Και τώρα χαιρετίζω κάτι που μου άρεσε ιδιαίτερα και το διάβασα και το ξαναδιάβασα και το έψαξα. Γιατί ο κύριος Λάζαρος Ζαχαριάδης, αυτός ποιος είναι, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, είπε το εξής: στους μπλε κάδους έχουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά. 9.500 τόνοι πηγαίνουν στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και από εκεί και πέρα σε εταιρείες. Τώρα λοιπόν, επειδή πολλές φορές κάποια από τα ανακυκλώσιμα υλικά δεν τα αξιοποιεί το σύστημα και επίσης μερικές φορές δεν κάνουμε σωστά την ανακύκλωση και έχουμε οικιακά πραγματάκια μέσα που μπορεί να έχουν και απορρυπαντικά και πάει λέγοντας και τα βάζουμε εκεί, δεν θα πάνε χαμένα αυτά. Τα πρώτα που ανακυκλώνονται θα ανακυκλωθούν και τα δεύτερα θα γίνουν δευτερογενές καύσιμο. Μπράβο. Δεν θα μείνει δηλαδή τίποτα το οποίο δεν θα αξιοποιείται από εδώ και στο εξής μέσα στους μπλε κάδους, για να είναι η ανακύκλωση ολοκληρωμένη σε μια εποχή που βλέπετε τι συμβαίνει με τα καύσιμα. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, όποιος θέλει βγάζει μια δήλωση και τα καύσιμα πηγαίνουν στα ουράνια. Το χαιρετίζω γιατί είναι στο σωστό δρόμο.

Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
5: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου 2026, είναι 8 η ώρα και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος Rainbow Morning Show με Γιώργο Πιτσάκο όλο τον Ιούλιο, 7 με 11. Είμαστε εδώ, βάζω τα δυνατά μου για να ξεκινήσει η μέρα μας όσο το δυνατόν καλύτερα και έρχεστε εσείς και το πραγματοποιείτε μέσα από τη συμμετοχή σας, είτε με τα μηνύματά σας είτε με τα τηλεφωνήματά σας, με ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική, η μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή, στον έναν και μοναδικό 89 Rainbow.

Rolling Stones και Mick Jagger στα φορητικά. Anybody's in my baby. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κοσμά. Καλημέρα στο Νεκτάριο. Καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα στη Βασιλική. Μου λέει εδώ η Άννα Μαρία, ναι ρε Γιώργο, αλλά είναι και διακοπές με τα παιδιά όταν είναι μικρά. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Αν είναι μικρά τα παιδιά και είναι τίποτα κοντοχωριανά και είναι δύο, βάλε πάνω από δύο-τρία. Εντάξει, αλλά και στο σπίτι να έμενες, Άννα Μαρία. Θα είχες πάρα πολλά να κάνεις με τα παιδιά αυτά. Θα έπρεπε να τα βγάλεις έξω, να τα κάνεις τις βόλτες τους. Δηλαδή, θα είχαν τις ίδιες απαιτήσεις. Και μετά έρχεται ο καιρός, μεγαλώνουν, αρχίζουν και φεύγουν, δεν σε παίρνουν το τηλέφωνο. Και λες εσύ, γιατί δεν με παίρνουν τηλέφωνο, γιατί δεν επικοινωνούν μαζί μου, και έχεις άλλο πρόβλημα μεγαλύτερο. Γιατί ακόμη και τα παιδιά σου παιδιά να κάνουν, πάλι τη σκοτούρα τους θα έχεις. Οπότε, δες το έτσι θετικά και δες και τις στιγμές τις οικογενειακές αυτές, οι οποίες δεν αναπληρώνονται στον χρόνο με τίποτα άλλο, ούτε αντικαθιστώνται. Είδες, σου φτιάξα τη διάθεση. Και μιας και μιλάω για παιδιά, επιτέλους οι πολύτεκνες οικογένειες, αυτά που έχουν από 4 και πάνω. Για όμως εδώ τώρα έχω μια ένσταση εγώ. Επί Κώστα Καραμαλή και οι τρίτεκνες οικογένειες είχαν θεωρηθεί πολύτεκνες και υπήρχαν κάποια ωφέλη για τις οικογένειες αυτές, οικονομικά, εργασιακά κτλ. Σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα βλέπω ότι χωρίς βάουτσερ μπορεί να μπουν σε βρεφονιμπιακούς σταθμούς όσοι έχουν από 4 παιδιά και πάνω. Γιατί ρε παιδιά, όχι και οι τρίτεκνες, σε μια εποχή όπου τα νέα ζευγάρια με το ζόρι θα κάνουν ένα παιδί και το σκέφτονται κιόλας. Δηλαδή, κάποια πράγματα νομίζω ότι είναι ημιτελή.

Soldier of Fortune, Deep Purple. Rainbow Morning Show. Εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα Παλαιογιάννη από Πρέβεζα. Καλημέρα στη Βιβί. Καλημέρα επίσης στο Δημήτρη Προβατάρη και όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ και μας πηγαίνετε στη δουλειά μας, στον προορισμό μας, όμορφα και ωραία. Και ακούτε 89 Rainbow και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και φυσικά σε εσάς που έχετε μέσα στο Σαββατοκύριακο βάρδια. Καλή δύναμη. Από την άλλη, ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Παραλογισμό σε όλο το μεγαλείο. Παιδιά παίρνουν το πτυχίο τους. Εδώ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έρχονται έκπληξη παππούδες, κάνουν ταξίδια από άλλους νομούς από το εξωτερικό για να δούνε τα καμάρια τους σε μια στιγμή χαρισματική. Λοιπόν, σε μια στιγμή μοναδική. Και τι κάνουνε? Έχει τους ανθρώπους έξω, οι οποίοι έχουν εντολή μόνο με QR code να μπουν μέσα και πρέπει τα παιδιά να δηλώσουν ποιοι συγγενείς θα έρθουν και θα παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας. Πάτε καλά. Δηλαδή, ειλικρινά, το έχουμε χάσει, έχουμε απολέσει την κοινή λογική. Δεν μιλάω τώρα για ανεπτυγμένη, για ευφυΐα και τέτοια. Επίσης, δεν έχουμε συνέστηση καθόλου. Το να έρθει ένας παππούς και η γιαγιά για να δούνε το εγγόνι του στη στιγμή που θα πάρει το πτυχίο, θα τους κρατήσετε απ' έξω με ύφος πολλά βαρύ, όλοι εσείς που εργάζεστε εκεί στο τμήμα αυτό? Άνθρωπος είσαι. Άστο να περάσει, να μπει μέσα. Τι θα γίνει, βομβιστική επίθεση? Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, δηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλο.

0: Coldplay και Clocks. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Ρέθυμνο. Τι υπέροχη πόλη είναι αυτή. Εκεί παρουσιάστηκα και φαντάρος κιόλας, ξέρεις Δημήτρη, στο 545. Ένα υπέροχο μέρος, πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι, όλα τα υπέροχα κρατάω και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 26 βαθμούς, ένα αποφοράκι βορειοδυτικός πάει να ζεστάνει, αλλά δεν ζεσταίνει σε καμία περίπτωση, γιατί έχουμε και 70% υγρασία και η αίσθηση της ζέστης είναι πολύ περισσότερη από την πραγματική. Υπομονή θα κάνουμε, παιδιά, θα δροσιζόμαστε εδώ παρέα ραδιοφωνικά. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση περιφερειακή οδός από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι Ευκαρπία, δεν θα συναντήσετε πρόβλημα παρά μόνο μετά τον κόμβο με τα Πεύκα για λίγο μέχρι. Μέχρι να φτάσετε εκεί στην Πολύχνη, στα Μετέωρα. Κατά τα λοιπά, έχουμε αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα από το Καφτατζόγλιο μέχρι και τη συμβολή της με την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αρχίζει και ζωηρεύει η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς το κέντρο, όπως επίσης και η περιοχή της Χάθ. Αλλά αυτά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί. Το καλοκαίρι σου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
7: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
8: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
8: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: 89 Rainbow.
10: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Μαρία.
1: Γιώργο.
0: Σου αρέσει η πολυτέλεια?
1: Σε ποιον δεν αρέσει η πολυτέλεια? Ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Μόνο στους ασκητές, να φανταστώ, και αυτό δεν είναι επιλογή.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει ένας νέος προορισμός πολυτέλειας που έχει τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη.
1: Αχα, ξέρω σε τι αναφέρεσαι.
0: Αναφέρομαι, ναι, πολύ σωστά, στο νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη, που σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε έναν χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας.
1: Εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact SUV LBX, το Premium SUV NX και το αμιγώς ηλεκτρικό R-Zend. Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό είναι το άρωτο άγγιγμα των Genesis, Invisible Touch. Καλημέρα στο Σπύρο και τη Σταματία, από όλο Κουμπάση εκεί στο Κογκό. Κάθε μέρα εδώ τα παιδιά με την καλημέρα, με το καλό λόγο. Δεν με σκλαβώνετε και το ξέρετε ότι σας αγαπάω. Καλημέρα στην Ανέτα. Καλημέρα επίσης στη Ματούλα, στην όμορφη τη συντροφιά μας, 6943-808089. Αυτό είναι το Viber. Αλλά έχουμε και Facebook στον Rainbow, έχουμε και Instagram. Όπου θέλετε εσείς, στέλνετε τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας. Προσέχουμε, παιδιά, πλέον έχουμε μπει σε ένα μόνιμο καθεστώς να προσέχουμε, κυρίως σε περιοχές που είναι δασικές. Τις αποφεύγουμε αυτή την περίοδο, γιατί είμαστε σε κατηγορία κινδύνου με βαθμολογία, με διαβάθμιση 3, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Αλλά έχουμε και πολλές περιοχές που είναι έτσι στη στερεά Ελλάδα, όπως είναι επίσης στην Βόρειο Πελοπόννησο, και κάποιες που είναι πορτοκαλί, ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση, στην τέταρτη βαθμίδα. Δηλαδή είναι η Λέσβος, είναι η Χίος, είναι η Σάμος, είναι η Νότιος Εύβοια, αυτή η πολύ παθή Εύβοια, όπως επίσης ο νομός Αττικής και Κορινθίας και Κρήτη. Ολόκληρη και η τέσσερις νομοί. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή να το εμπεδώσουμε, να το βάλουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε βόλτες άσκοπα σε δασικές περιοχές. Μπορούμε να απολαύσουμε το μπανάκι μας, καλοκαίρι είναι, όμορφα και ωραία, στην παραλία. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, τόσο απλά. You don't fool.

0: Outlets με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: 89 Rainbow. Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, παρακαλώ κοπιάστε. Έχω ανοίξει την αγκαλιά μου ήδη από τις 7 η ώρα, Rainbow Morning Show, και Γιώργος Μπιτσάκος είναι εδώ από Δευτέρα και Παρασκευή 7 με 11 για όλο τον Ιούλιο. Θα περάσουμε μαζί έναν καλοκαιρινό μήνα και θα δροσιζόμαστε μέσα από αυτήν τη συχνότητα, γιατί κακά τα ψέματα σήμερα έχει αρκετή ζέστη. Ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική. Το τρίπτυχο της επιτυχίας εδώ στον 89 Rainbow.

Τέσσερις κοπέλες που δεν ήταν εξαρχές. Φόρντον Blondes, WhatsApp. Καλημέρα στο φίλο μου το Στάθη. Εκεί με το φορτηγό που φέρνει τσιτσί στον κόσμο. Κρέατα. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα στον Τάσο Ιωάννου από την υπέροχη Λεμεσό, το καλό μου φίλο. Την αγαπημένη μας Κύπρο. Πολλά φιλιά, τα χαιρετίσματά μου. Καλημέρα και στον Δημήτρη Καραντώνη, τον έναν και μοναδικό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Και αναφέρουμε τώρα στο γεγονός ότι σήμερα θα έχουμε την κηδεία στις 11 η ώρα της Μάρο Κοντού, η οποία Μάρο Κοντού μας άφησε σε ηλικία 92 ετών την περασμένη Τετάρτη. Ένα άτομο η οποία ήταν σπουδαία ηθοποιός και καταπληκτικός άνθρωπος. Συνδυασμός πολύ δύσκολος όταν γίνεσαι δημοφιλής και πασίγνωστος. Ξεκίνησε από το αρχαίο θέατρο συμμετέχοντας στο χορό σε θεατρικές παραστάσεις και μεγάλα θέατρα όπως είναι Πίδαυρο. Από εκεί πέρα πήρε αριστεία και άρχισε να έχει πρωταγωνιστικούς ρόλους. Συνεργάστηκε με ανθρώπους πολύ σημαντικούς, τη Μέρι Αρώνη, τον Δημήτρη Χόρν. Επίσης τραγούδησε επιτυχίες πολλές, γιατί είχε και ωραία φωνή και τελικά τη άρθρωση έτσι πολύ ωραία. Μαζί με τα Ελαφής και τις Μάτια έδιναν ένα γενικό πολύ όμορφο σύνολο. Την αγάπησε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Έμεινε στην ιστορία για το ρόλο της Ελενίτσας στο «Η δε γίνει να φοβείται τον άνδρα», μαζί με τον Κωνσταντίνο που ήταν φίλοι όλα αυτά τα χρόνια. Στην ταινία του Τζαβέλα, αυτήν την μοναδική που αν δεν την έχετε δει, σας συστήνω ανεπιφύλακτα να τη δείτε. Θα έχετε να τη θυμόσαστε. Η ίδια βέβαια είχε ένα μικρό παράπονο γιατί έπαιξε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, αλλά ο κόσμος τη θυμόταν μόνο μέσα από τις κινηματογραφικές της επιτυχίες. Λογικό θα πω εγώ, γιατί ο κινηματογράφος εκ των πραγμάτων έχει μεγαλύτερη δημοφιλία και ο κόσμος ασχολείται περισσότερο με σένα. Έτσι λοιπόν, ένα απλό, ταλαντούχο άτομο έφυγε και άφησε ένα κενό.

κακός ο χαμός γίνεται, παιδιά. Σικάγο, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι. Γιατί έχουμε πυρκαγιές στον Καναδά, και όποτε έχουμε πυρκαγιές στον Καναδά είναι τεράστια σε έκταση, λόγω του ότι έχουν πολύ μεγάλα δάση. Δεν υπάρχει επίσης οροσειρά αμέσως μετά κάτω, δηλαδή που να κόβει όλη αυτή την ιστορία, να βοηθάει κάπως, με αποτέλεσμα να περνάει σε Σικάγο, Νιου Τζέρσι. Βλέπω τώρα ότι έχουν φοβερά ανθυγιεινό αέρα, πορτοκαλί και θολή ορατότητα. Η σύσταση είναι να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους, όχι μόνο οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα αναπνευστικά, αλλά και οι άνθρωποι που γενικά δεν έχουν προβλήματα, γιατί είναι καταπνικτική, αποπνικτική μάλλον η κατάσταση και η ατμόσφαιρα. Συν το γεγονός ότι στο Φίνιξ είχαμε ένα τείχος από σκόνη, γιατί τι έγινε εκεί πέρα, είχαν το χαμπούπ, τι είναι αυτό, μια καταιγίδα που σηκώνει πάρα πολύ από την Αριζόνα όλη τη σκόνη αυτή, θυμίζοντας πολύ το Σιμούν από Σαχάρα, και έγινε ο χαμός, καταστράφηκε ο κόσμος όλος. Δηλαδή συνδυαστικά όλα αυτά γίνονται, συν μια έρευνα που δείχνει ότι η Νότια Ευρώπη, εδώ εμείς έχουμε λασποβροχή στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια συνέχεια, χειμώνα-καλοκαίρι. Παλαιότερα αυτό το πρόβλημα το είχε η Κρήτη από τη Σαχάρα και πάλι, από τη Βόρεια Αφρική, άντε το είχε και η Νότια Ελλάδα, έφτανε μέχρι τη Στερεά Ελλάδα. Τώρα αυτό όλη τη Νότια Ευρώπη την έχει καταπιεί, αποδεικνύοντας ότι το σύστημα αυτό είναι ευάλωτο παρά την ομορφάδα του.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Dust in the Wind από τους Kansas. 28 βαθμούς, σκαρπαλώνει σιγά σιγά και θα φτάσει στη μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας σήμερα. 34 με 35, πως και αν πάντοτε, για το αστικό κέντρο μιλάμε. Και από ό,τι βλέπω, η κίνηση όμως αλλάζει πρόσωπο και δείχνει τα δόντια της. Περιφερειακή οδός από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία, θα πάτε σφαίρα. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, με το που θα φτάσετε Πολύχνη και θα ανεβείτε την ανηφόρα, δηλαδή από το 424 με μέτωπο προς την Πηλαία, τότε θα σας πω ότι θα πάτε σημειωτών μέχρι και τον κόμβο της Άνω Τούμπας. Αυτό βέβαια βάζει αρκετά οχήματα και μέσα στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή. Η Τσιμισκή αρχίζει και αρπάζει με κίνηση από την Αριστοτέλους μέχρι την Ίωνος Δραγούμη. Εδώ και τα δύο ρεύματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Βούλγαρη μέχρι και την 25η Μαρτίου. Και σιγά σιγά όλοι οι δρόμοι, όπως επίσης και η Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα, η Μαρίνου αντίπαστο ρεύμα προς Μοναστηρίου, αρχίζουν και αυτά και ζορίζουν αρκετά. Λογικό.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
1: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για κρεβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Velea Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

λίγο πολύ έχουμε σφυρίξει το ρυθμό, έχουμε τραγουδήσει το τραγούδι με τη φωνή που έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όλοι έχουμε ασχοληθεί με Waterwall και Oasis. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο τον Ανθόπουλο από Πεύκα. Γεια σου, Βάσο, από την Δεύτερα ξεκινάνε οι διακοπές σε βουνό. Είναι καταπληκτικά. Έχω κάνει συνδυαστικά και διακοπές σε βουνό και είναι μοναδικά. Είναι ό,τι πιο δροσερό, κυρίως από το βραδάκι και μετά. Αν θες να μαυρίζεις, μαυρίζεις πιο γρήγορα από τη θάλασσα. Όσοι έχουν πάει στο βουνό γνωρίζουν πολύ καλά. Και επίσης υπάρχουν βάθρες σε κάποια ποτάμια, δηλαδή έτσι λιμνάζοντα νερά, που μπορείς να κάνεις δροσερά το μπανάκι σου ή σε κάποια λίμνη που έχεις, αν έχεις πρόσβαση κοντά. Γενικότερα περνάς πάρα πολύ ωραία και είναι διαφορετικές οι ομορφιές που θα συναντήσεις στο βουνό. Σε εύχομαι να περάσεις καταπληκτικά. Εδώ θα είμαστε, ούτως ή άλλως έχεις η Μακαμπάνα, οπότε και στις διακοπές θα είμαστε παρεούλα. Και έχουμε τώρα μια μελέτη, ρε παιδιά, σας το έχω πει ότι η ζέστη γενικότερα δεν κάνει καλό. Δεν κάνει καλό η ζέστη, κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλη σε ηλικία, δεν έχουν αυτορύθμιση της θερμοκρασίας και όλοι αυτοί αρχίζουν και έχουν προβλήματα τα οποία είναι συμπεριφορικά, ψυχιατρικά, γιατί η ζέστη έρχεται και βλάπτει τη συμπεριφορά μας. Έγινε μια έρευνα, όχι από μένα, από το Natural Health, το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, για 2,6 εκατομμύρια νοσηλίες σε 852 περιοχές σε 4 χώρες, Βραζιλία, Καναδά, Χιλή και Νέα Ζηλανδία, σε περίοδο καύσωνα, και αποδεικνύεται ότι αν ξεπεράσεις τις 72 ώρες και μπει στην τέταρτη μέρα, αρχίζει το σύστημα και καταραίει, γιατί και το νευρολογικό μας, νευρικό μας σύστημα, εν πάση περιπτώσει, και αυτό είναι φοβερά ευαίσθητο στην υψηλή θερμοκρασία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλει να δείξουμε προσοχή και κυρίως, όπως σας είπα, οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν και φαρμακευτικές αγωγές, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Τα πιτσιρίκια, άστα, ανεβοκατεβάζουν, σωρώνονται. Οπότε δίνουμε τη σημασία μας σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή την ηλικία.

αγαπημένος David Coverdale, ο οποίος και αυτός έτσι περνάει ο χρόνος από πάνω, όπως και να το κάνεις, αφήνει το δικό του σημάδι, δεν μπορεί να συνεχίσει πλέον live εμφανίσεις, σιγά σιγά θα μείνει και θα ακούει τις επιτυχίες του. Μαζί με τους Whitesnake λοιπόν, στο Is This Love. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στο αμάξο που λέει ο Σταύρος, μπαμπάς, Χρήστος, γιος, Σταύρος Τζούνιορ εγγονός. Χαμός το ίσκιωμα, κυρίες και κύριοι. Και κοίταξε να δεις μερικές φορές κάποιες ιδέες γεννιούνται από το πουθενά, στο πιτς φυτίλι δηλαδή, εκεί που δεν το περιμένεις. Τσατμπαμ. Γιατί το λέω αυτό, στα πλαίσια μιας πρωτοβουλίας, οι δημόσιες βιβλιοθήκες στο Ηνωμένο Βασίλειο και ιδίως στην Αγγλία θα μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση για τι πράγμα? Για δημιουργία δωρεάν μουσικών στούντιο. Θα έχουν θαλάμους ηχογράφησης, κονσόλες μίξης, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και παράλληλα θα φιλοξενούν ζωντανές μουσικές εμφανίσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Αυτό πώς έγινε, θα πει κάποιος. Λογικά, και εγώ το ίδιο είπα. Γεννήθηκε αυτή η ιδέα λοιπόν μετά από μια επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της Λίζα Νάντι. Αυτό έγινε το 2024, πριν από δύο χρόνια, και μαζί της ήταν ο Εν της Ήραν. Αυτό έγινε σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό ζωντανής μουσικής, το Brighton The Corners, στο ύψος της Αγγλίας. Εκεί λοιπόν ο Σίραν είχε αυτήν την ιδέα. Την πέρασε. Πέρασε στο μυαλό της Υπουργού, αυτό ήρθε και γιγαντώθηκε αργότερα, τελειοποιήθηκε και θα γίνει πραγματικά. Θα γίνει γεγονός. Music in libraries. Όλο το φαινόμενο αυτό που θα ξεκινήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μακάρι να έρθει και εδώ. Γιατί όχι.

0: κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
1: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Plus. Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω... Ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: 89 Rainbow.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.
12: Καλώς τα παιδιά τα ζουμπουρλούδικα. Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος όσον αφορά Rainbow Morning Show. Σήμερα Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε, 17 Ιουλίου 2026. Είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος και ήδη από τις 7 σας υποδέχομαι έναν, μία-μία και έχουμε γίνει πάρα πολύ εδώ με πάρα πολύ καλή διάθεση. Και έτσι θα το συνεχίσουμε για να δροσιστούμε. Και όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στον 89 Rainbow. Που

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Άλλο ένα αγγλάκι το οποίο είναι σε στεναχώρια μεγάλη, γιατί δεν τα κατάφερε η εθνική ομάδα της Αγγλίας να περάσει στην Αργεντινή. Ρόμπι Βίλιαμς και Φιλ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο Γεωργιάδη. Την καλημέρα μου στην Εμμανουέλα από Σέρες. Και σε όλους τους φίλους και φίλους που έχουμε πάρα πολλούς Σέρες μεριά. Τώρα αυτή τη στιγμή τους μνημονεύω. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας. Εδώ Rainbow Morning Show, επικοινωνείτε μαζί μου στο 6943-8889. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή, είναι το Viber, η αλήθεια είναι. Όπου δέχομαι και φωτογραφίες, βιντεάκια που μου στέλνετε γενικότερα από κάθε φάση της ζωής σας και τις διακοπές σας. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και έχουμε και κυρίες και κύριοι την απερχόμενη κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Όχι του Κιρ Στάρμερ, του Κιρ Στάρμερ, δεν είναι ο Κιρ Μανόλης που λέμε. Και τώρα αυτός πήρε τις τελευταίες αποφάσεις, δύο πολύ σημαντικές. Η μία έχει να κάνει με τα ενεργειακά ποτά, όπου από τον Απρίλιο του 2027 στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πωλούνται ενεργειακά ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε καφέινη σε άτομα κάτω των 16 ετών. Επίσης, περνάει και το καινούργιο νομοσχέδιο κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, στο οποίο θα απαγορεύεται. Όπως επίσης, 16 και 17 ετών κατά τη διάρκεια της νύχτας, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί αυτοί φυσικά θα βελτιώσουν την υγεία, τον ύπνο και την ευημερία των νέων. Για να δούμε, η αλήθεια είναι ότι η σκέψη έχει πραγματικά μια πολύ καλή βάση. Μερικές φορές, στην πραγματικότητα, όταν αυτό θα γίνει θεσμός, εκεί συναντάμε λίγο τα προβληματάκια μας. Μακάρι να ευοδοθεί το και όσον αφορά τα ενεργειακά ποτά, ιδίως όταν τα μπερδεύουν με αλκοόλ οι νέοι, τότε βάζουν δύσκολα στην υγεία τους.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, είστε στο σωστό μέρος και θα πρέπει να γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus. Τώρα μπορείτε να την ζήσετε κιόλας, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο νέο Lexus Corner Thermis ανακαλύψτε έναν κόσμο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίστε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο Compact LPX, το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Thermis, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, Θεσσαλονίκη.

εκπληκτική συνεργασία. Ben Moody από Evanescence με Anastasia. Everything Burns. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα στην Καταρίνα. Καλημέρα στη Σταματία. Καλημέρα στο Χριστόφορο. Πού έχω καλημέρα? Κάπου αλλού έχω καλημέρα. Κάτσε να δεις, γιατί καμιά φορά είμαι σίγουρος ότι τα θυμάμαι όλα, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Είναι γεγονός αυτό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Και δεν το απάντησα κιόλας. Θα το απαντήσω σε λίγο. Λοιπόν,

0: που μπορείς να τις πας μόνο με καραβάκι. Έτσι είναι και άνδρος. Να τη γυρίσεις και φυσικά να καθίσεις. Έχουν ένα τοπικό ιδιωματισμό στο φαγητό αυτές οι περιοχές, που μένει σαν αποτύπωμα στο μυαλό σου. Συνδυασμός φαγητό με ομορφιά. Να τα λέμε και αυτά.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
2: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
3: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: 89 Rainbow.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: Εσείς που μας ακούτε τώρα και θέλετε να κάνετε σπουδές στη Θεσσαλονίκη, αλλά με καθαρά αμερικάνικο χαρακτήρα, πού πρέπει να πάτε?
1: Το Anatolia University έχει ένα κάμπους 220 στρεμμάτων με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστημών που σε κάνουν να νιώθεις ότι σπουδάζεις στο εξωτερικό.

αυτό είναι το Child in Time από την Purple. Και ευτυχώς υπάρχει η Μαρία που μου θυμίζει ότι σήμερα γιορτάζουν οι Μαρίνες. Να σας χαιρόμαστε, χρόνια σας πολλά. Υπάρχει και Μαρίνος, θα υπάρχει και Μαρίνος. Αφού υπάρχει Μαρίνα, θα υπάρχει και Μαρίνος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Καραντώνη. Καλή δύναμη έχουμε. Είναι μερικές μέρες που μας πηγαίνουν στα βράστα καλύτερα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ ολόψυχα γιατί περάσαμε καταπληκτικά. Είναι Παρασκευή. Καλά να περάσετε και την Παρασκευή σας. Καλά να περάσετε και το Σαββατοκύριακο. Να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας και στα οικεία σας πρόσωπα. Έτσι πρέπει να συμβαίνει για να γεμίζουμε με τις μπαταρίες. Σε λίγο Μαρία Μανατίδου μαζί σας, να την ακούτε τη Μαρία από τις 11 μέχρι και τις 2, 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής, 6 με 10 Θανάσης Μωραϊτής. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, έχω δύο τραγούδια επιλέξει, Ride Like the Wind, το ακούμε ήδη, από Christopher Cross και Magnificent από τους U2. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, όχι πολλά νεύρα, φέρνουν ρητίδες και χαλάνε τη χημική μας ισορροπία. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα να ανταλλάξουμε απόψεις πώς περάσαμε το τριήμερο. Να είστε καλά, για και χαρά.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: 89 Rainbow.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, παρασκευούλα στέβια, ζαχαρίνη, τι άλλο βάζετε για να γλυκάνει ο καφέ σας? Καλώς ήλθατε, καλημέρα σε όλους. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Μετράμε και εμείς ημέρες για τις διακοπές, όπως και εσείς. Αν και κάποιοι έχετε ήδη φύγει, πολύ σας ζηλεύω. Εδώ θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 2. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε σήμερα. Έχουμε και διαγωνισμό Beauty Friday, παρακαλώ. Έχουμε υπέροχες μουσικές και φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας. Στην παρέα μας έχουμε και τη Waterland. Βάλτε καφέ και απολαύστε.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλημέρα στο Γιάννη που δεν θα πάει καθόλου διακοπές. Καλημέρα και σε όλα τα παιδιά που είναι ήδη σε σεζόν και δουλεύουν νυχθημερών για να περνάμε εμείς ωραίες διακοπές και να τους φερόμαστε όσο καλύτερα γίνεται, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα, ειδικά η εστίαση και ειδικά σε προορισμούς πολύ τουριστικούς. Καλημέρα και στον Στέφανο που λέει κανονικά, λέει, πρέπει 3 μήνες διακοπές, 3 ξεκούρασε, 3 χαλάρωση και 3 να μην δουλεύουμε. Στέφανε, αυτό είναι très vareto, δηλαδή πραγματικά, εντάξει, είπαμε, να μην κάνουμε τίποτα απολύτως. Στους 32 βαθμούς Κελσίου είμαστε ήδη στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα, σε περίπτωση που αναρωτιέστε γιατί φού και φού όλοι εκεί έξω. 52% υγρασία και θα φτάσει μέχρι τους 34 για σήμερα. Για το Σαββατοκύριακο έχουμε 35 στα νταράκι, τα έχουμε κλείσει έτσι, τα έχουμε σταμπιλάρει. Θα έχει ζεστάρα, οπότε κανονίστε τις βουτιές σας, τις δροσιές σας ή και τον εγκλεισμό σας στο σπίτι με air condition. Δεν κρίνω.

Καλημέρα από Ρόδο και εστίαση. Έρχεται μηνυματάκι. Μ' αρέσει που με ακούτε στη Ρόδο τώρα. Κάπως λίγο ένιωσα πολύ ωραία. Πολλά φιλιά και στη Ρόδο και στη Λευκάδα, γιατί και στη Λευκάδα ξέρω που με ακούτε. Και σε όλα τα μέρη που εργάζεστε έτσι και επιλέγετε να έχετε 89 Rainbow στην παρέα σας. Στην παρέα μας έχουμε και τον καταπράσινο παράδεισο, τη Waterland. Τι να πρωτοπούμε για τη Waterland. Από το 1994 είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Το πρώτο που λειτουργήσε στην Ελλάδα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα.

Και αγαπημένο τραγούδι I'll Stand By You από τους Pretenders στο 89 Rainbow. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στην Καλλιόπη που λέει να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μου εύχεται να τα καταφέρω να κάνω βουτιά. Νομίζω ότι κάτι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάτι έχω βάλει στο μυαλό μου. Καλημέρα και στο Δημήτρη, καλημέρα και στο Βασίλη και στη Δώρα. Καλημέρα και στο Ανατόλια University και στην τεχνητή νοημοσύνη και στο Data Science που αλλάζει την καθημερινότητά μας με τον πιο πρωτοφανή τρόπο. Εάν δεν θέλετε να μείνετε θεατές, με ένα BSc στην πληροφορική ή την εφαρμοσμένη πληροφορική από το Ανατόλια University, θα πάρετε γνώσεις εχμής σε υπερσύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών.

Καλημέρες και από εμάς. Είμαι ο Βαγγέλης και είμαι ακόμα στη δουλειά. Οι περισσότεροι είμαστε στη δουλειά τελικά. Έτσι καταλαβαίνω από τα μηνύματα που στέλνετε. Καλημέρα και από τη Βραχνούλα, στηρωμένη και σταθερό μέλος της γειτονιάς. Όταν μου στέλνετε βιντεάκια με γατάκια, και ειδικά τώρα ο Θοδωρής εδώ πέρα που έχει αγάπη στα ζωάκια και στα γατάκια, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι με τα γατάκια. Δεν υπάρχει. Το καλύτερό μου. Καλημέρα και στην Καλλιόπη. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να έχετε σχέδια για αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί θα έχει ζέστη. Και αν δεν έχετε σχέδια για να πάτε κάπου μακριά ή αν δεν μπορείτε, γιατί θα δουλεύετε και αύριο Σάββατο, υπάρχει λύση, παιδιά. Είναι η Waterland. 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Την αράζεις όλη μέρα και βουτιές να μην θέλεις να κάνεις, και μόνο που κάθεσαι κάτω από το πλατάνι και πίνεις το φρέντο σου, κάνεις την ηλιοθεραπεία σου, αρκεί.

Αυτή ήταν η αγαπημένη ΑΧΑ και το Take On Me. Συζητάμε εδώ για τις διακοπές. Ποιος θα πάει, ποιος δεν θα πάει. Ξεκινήσατε να μου στέλνετε να μου στέλνετε και βιντεάκια και φωτογραφίες από τα κατοικίδια σας. Πολύ σας χαίρομαι και σας αγαπώ. Θέλω να σας πω ότι γενικά έχω μια τεράστια φοβία με τα σκυλιά. Όσοι με ξέρουν, το ξέρουν αυτό. Παρ' όλα αυτά, είναι μερικά σκυλάκια τα οποία τα βλέπω έτσι και τα ζηλεύω. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πλησιάσει να χαϊδέψει σκυλάκια. Οι γάτες είναι λίγο πιο φίλες μου. Δεν τις φοβάμαι. Έρχονται και κοντά μου. Νομίζω μερικές φορές με παρακολουθούν, ειδικά εδώ στη γειτονιά μας, στη γειτονιά του ραδιοφώνου. Είναι μια παρέα με γάτες, οι οποίες με περιμένουν να περάσω από το στενό για να πάνε και αυτές παρακάτω. Έχουμε μια τέτοια σχέση. Η Αργυρό ρωτάει αν με τη νέα σεζόν θα είμαι στο Rainbow όπως και τα άλλα παιδιά. Θα είμαι στο Rainbow με τη νέα σεζόν. Γιατί να μην είμαι? Αργυρό, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Εδώ θα είμαι, μην ανησυχείτε.

0: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
1: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: 89 Rainbow.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Usk με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Είμαι η φίλη σου η Μαρία Γιαμανατίδου, στον αγαπημένο σου σταθμό, στον 89 Rainbow. Είμαι. Έχω διαγωνισμό Beauty Friday για να σε κάνω κούκλα ενυδατωμένη, λαμπερή, να στραφταποβολάς. Έχω. Θα μείνεις μαζί μου, θα μείνεις.

Καλημέρα και στην Κυριακή που λέει Thunder, Thunder, Thunder Cats. Τι μου θύμισες τώρα? Ρε Κυριακή, προς Θεού. Θυμάμαι όταν είχαν βγει οι Thunder Cats, επειδή για κάποιο λόγο το παίζανε βράδυ. Σταματούσαμε το παιχνίδι για να πάμε να δούμε Thunder Cats. Δηλαδή, δεν ξέρω τι περνούσε από το μυαλό μας. Anyway, καλημέρα και στο Χρήστο που λέει ότι χθες ο μικρός γιος ενός συναδέλφου με ρώτησε σοβαρά αν είχαμε ρεύμα όταν ήμουν μικρός. Με διέλυσε ψυχολογικά. Καλά, εμένα ο δικός μου γιος όταν ήμουν μικρή και τον πήγα βόλτα στην παιδική μου γειτονιά και του δείξα το δημοτικό μου. Μου λέει, μαμά, τότε που ήμασταν σκλαβωμένοι στους Τούρκους, πήγαινε σε αυτό το σχολείο. Εντάξει, τα παιδιά είναι φοβερά. Να τα αγαπάτε τα παιδιά. Εάν τώρα είστε σε φάση όπου έχετε παιδί το οποίο σκέπτεται τι θέλει να σπουδάσει, μην το ψάχνετε και πολύ. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε τομείς που συνδέονται πραγματικά με την αγορά εργασίας. Κλείστε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Μπείτε στο delta360.gr ή τηλεφωνήστε τώρα που μιλάμε στο 2310 2263 18.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Λοιπόν, και επειδή εκτόσεις έχουμε και διακοπές έρχονται και όλο και κάπου θα πάτε, η φίλη σας η Μαριούλα, εγώ δηλαδή, θα σας δώσει τώρα μια πολύ ωραία συμβουλή. Αν είναι να πάρετε ένα πράγμα σε αυτές τις εκπτώσεις του καλοκαιριού, επενδύστε σε ένα πολύ καλό ζευγάρι σανδάλια, δερμάτινα, και μάλιστα από κάποιο ελληνικό μπραντ, διότι πρέπει να στηρίζουμε τις ελληνικές εταιρείες και ειδικά τα ελληνικά μπραντς, τα ελληνικά έτσι μαγαζιά, τις εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να τα καταφέρουν στην Ελλάδα και φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες εταιρείες που φτιάχνουν σανδάλια, δερμάτινα, πάρα πολύ καλής ποιότητας. Μην τσιγκουνευτείτε, είναι η κατάλληλη περίοδος των εκπτώσεων για να πάρετε σε καλή τιμή ένα ζευγάρι σανδάλια δερμάτινα, τα οποία θα σας κρατήσουν πολλά πολλά χρόνια και επίσης θα σας βολεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα τα φοράτε από το πρωί που θα πηγαίνετε στην παραλία, στη δουλειά, μέχρι το βράδυ που θα βγαίνετε για ποτάκι. Θα τα φοράτε και στη Waterland, εννοείται. Δηλαδή, συγγνώμη. Θα έχετε το σανδάλι και δεν θα το βάλετε με το ωραίο σας το μαγιό στη Waterland, που θα εμφανιστείτε με την καπελαδούρα σας για να κάνετε τις βουτιές σας στις καμικάζι νεροτσουλήθρες. Σε παρακαλώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: 89 Rainbow. Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη.

είστε τώρα στη φάση που ψάχνεστε και δεν ξέρετε τι θα κάνετε με το μέλλον σας και σας φαίνονται όλα πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ πολύπλοκα, μία επίσκεψη στη Σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη, στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους, αρκεί για να δείτε από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο θα σας προετοιμάσει για την πραγματική αγορά εργασίας. Με 100 σύγχρονες ειδικότητες, το επόμενο βήμα ξεκινά εδώ. Δέλτα 360, μπορείτε να κλείσετε σήμερα κιόλας που μιλάμε ένα ραντεβού τηλεφωνώντας στο 2310 22 63 18.

ήρθε η ώρα για Beauty Friday, γιατί κάθε Παρασκευή αυτό κάνουμε. Ένας τυχερός ακροατής, μια τυχερή ακροάτρια, κερδίζει μια μοναδική εμπειρία ομορφιάς στο Femme Fatale στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα δώρο αξίας 110 ευρώ, ένα Premium Hydra Skin Experience, το οποίο έχει διάρκεια 80 λεπτά. Είναι μια ολοκληρωμένη περιποίηση, η οποία θα σας ανανεώσει και θα σας ενυδατώσει βαθιά. Συνδυάζει ψηφιακή δερμοανάλυση, ήπια απολέπιση, οξυγονοθεραπεία και εξειδικευμένη ενυδάτωση. Το Femme Fatale, με παρουσία από το 1992 στο κέντρο της πόλης, είναι ένας σύγχρονος χώρος ομορφιάς και ευεξίας που προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα με την υποστήριξη εξειδικευμένων επαγγελματιών και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Για να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, στέλνετε τώρα τη λέξη ομορφιά και το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του 89 Rainbow στο 6943 80 80 89 και μπαίνετε στην κλίση, η οποία θα γίνει λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι που θα τελειώσει αυτή εδώ η εκπομπή. Καλή επιτυχία, λουλούδια μου.

Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του 89 Rainbow, μορφιά και το ονοματεπώνυμό σας. Μπορείτε να στείλετε όσα μηνύματα θέλετε για να μπείτε στην κλήρωση, γιατί το δώρο είναι πραγματικά λαμπερό και super duper. Τώρα, αν είστε σε φάση όπου ψάχνεστε και θέλετε να οργανώσετε το τέλειο πάρτι, το τέλειο παιδικό πάρτι, σας έχω τη λύση. Πού θα βρείτε καλύτερα από τη Waterland? Τέλειο περιβάλλον, βουτιές, νεροτσουλήθρες, ωραίο φαγητό και αδιαφυσβήτητη ασφάλεια από την ομάδα Ναυαγοσωστών που είναι παντού. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να επιλέξετε για τα πιτσιρίκια σας και θα ξενιάσετε.

0: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
1: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
0: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: 89 Rainbow.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
15: Velea Home.
14: Και για καρβατοκάμαρες?
15: Velea Home.
14: Κουζίνες?
15: Velea Home.
14: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
15: Πάλι Velea Home.
14: Γρήγορη παράδοση?
15: Velea Home.
14: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
15: ξέρεις.
14: Velea Home.
16: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ούτε καν κατάλαβα πως πέρασε το πρώτο δίωρο. Μαρία Μαρατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Έχω άλλον ένα διαγωνισμό για luxury διακοπές. Σε λίγο σας δίνω περισσότερες λεπτομέρειες. Και σας θέλω στην παρέα μου, εννοείται, μέχρι και τις 2. Και σας θέλω και τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα θα γίνουν και κληρώσεις και ανακοινώσεις. Και σημαντικές ανακοινώσεις κιόλας. Το νου σας.

Αλήθεια, εσείς ξέρατε την ουσία του ομοτενάσι? Ξέρατε τη φιλοσοφία του ομοτενάσι? Στην Ιαπωνία είναι αυτή η κουλτούρα, είναι η φιλοξενία που δεν σε υποδέχεται απλώς. Είναι η φιλοξενία που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία αυτής της κουλτούρας, μια φιλοσοφία την οποία την συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείτε να την ζητήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis, να τη ζήσετε μάλλον εκεί και να τη ζητήσετε. Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη, είναι η καινοτομία. Είναι η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και είναι φυσικά και η κορυφαία εξυπηρέτηση που συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in hybrid electric και all electric τεχνολογίες της Lexus. Μην χάσετε την ευκαιρία να το ζήσετε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Εντάξει, έχετε κάνει ένα χαμό με τα μηνύματά σας για το Beauty Friday. Σε λίγα λεπτά θα γίνει η κλήρωση. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε και άλλα μηνυματάκια, ομορφιά και το ονοματεπώνυμό σας. Αν τώρα θέλετε να ασχοληθείτε με την ομορφιά ή με την υγεία ή με τον αθλητισμό ή με τα media ή με τα social media ή με performing arts ή με τον τουρισμό ή με τη γαστρονομία, στις ανώτερες σχολές Δέλτα να ξέρετε ότι θα βρείτε την ειδικότητα που σας ταιριάζει και θα ξεκινήσετε με γνώσεις, πράξη και προοπτική. Γι' αυτό κάντε το Δέλτα βήμα σήμερα.

0: outlets με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Μπαίνεις τσουλώντας.
2: Βγαίνεις περπατώντας.
3: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 89 Rainbow. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο?

0: Το, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
1: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
0: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
1: Νιώστε ασταμάτητοι.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

Θέλεις πισίνες infinity με μοναδική θεά. Θέλεις ένα υπέροχο σπα, το Living Spa. Θέλεις γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια. Θέλεις την ηρεμία που μόνο ένα, πρόσεξε με, adults only luxury retreat μπορεί να σου προσφέρει. Θέλεις Κάβο Ολύμπο στην πλάκα Λιτοχώρου, μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχεις παρά να μπεις στο Instagram του 89 Rainbow, να βρεις το post του διαγωνισμού, να ακολουθήσεις τον 89 Rainbow στο Instagram, να ακολουθήσεις τα βήματα της συμμετοχής και να διεκδικήσεις τη δική σου luxury απόδραση στο Κάβο Ολύμπο και να ζεις το καλοκαίρι όπως σου αξίζει. Επίσης να ξέρεις ότι η κλήρωση για αυτό το διαγωνισμό θα γίνει τη Δευτέρα από αυτήν εδώ την εκπομπή, οπότε μένεις συντονισμένος, μπες, δήλωσε συμμετοχή, καλή επιτυχία, μην το χάσεις, είναι ένα μαγικό μέρος.

Η κυρία Εμμανουέλα Σκαλτσουνάκη. Μα τι ωραίο όνομα και τι ωραίο επίθετο. Είναι η νικήτρια του Beauty Friday για σήμερα. Το κινητό της τελειώνει σε 8-12 και σε λίγο θα ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει και να κάνει χρήση του δώρου της. Να πάει δηλαδή στα Femme Fatale. Συγχαρητήρια. Και την επόμενη Παρασκευή εδώ είμαστε πάλι.

Έχει έρθει ο Νίκος Μπογιατζής και είναι έτοιμος να μπει και να σας τα πει όλα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για μια υπέροχη εβδομάδα, για μια υπέροχη ημέρα Παρασκευή σήμερα, για την επικοινωνία, την αγάπη σας, τα σχόλιά σας. Και φυσικά να ευχαριστήσω και τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας. Σπουδές που δεν μένουν στη θεωρία, αλλά σε βάζουν στην πράξη από την πρώτη κιόλας μέρα. Delta360.gr και 2310-2263-18 για να κλείσετε ραντεβού για προσωπική ξενάγηση. Καλό Σαββατοκύριακο, λουλούδια μου. Τη Δευτέρα στις 11 και πάλι εδώ. Πολλά φιλιά!

0: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όρους και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 2.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Φτάνουμε ή πλησιάζουμε το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι πολύ καλό. Έχουμε 4 ώρες όμως με τα καλύτερα μπροστά μας. Μέχρι και τις 6 προετοιμάζουμε το κλίμα. Red Hot Chili Peppers, Darkness, έσαι τις με αυτό ξεκινάμε.

89 Rainbow με Cockroppin. Στον απόϊχο της συναυλίας των Cure κολλάνε τα σημερινά νέα, τα οποία θα μοιραστώ σε λίγο. Ξεκινάω από τώρα κριτική στο ότι στον τελικό της Κυριακής, στο Μουντιάλ, θα έχουμε ημίωρης διάρκειας διάλειμμα, όπου εκεί θα παίξουν μουσική κάτω από την επιμέλεια του Chris Martin, τον Coldplay, η Madonna, ο Justin Bieber, η Shakira και η BTS, μια K-pop boy band. Από τον Robert Smith αυτά.

0: 89 Rainbow και Kaleo. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
3: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 89 Rainbow.
4: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

89 Rainbow με Clash. Προσέχουμε τον περιφερειακό αυτή την ώρα στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση τα δυτικά, επίσης στο ύψος του Φίνικα την Εθνικής Αντιστάσεως ανατολικά. Come Together, Beatles, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Prince. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr. We'll be right back.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: 89 Rainbow.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις,
8: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη μας ώρα, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Θα ανοίξω με Alice Cooper, Poison. Θα συνεχίσω με Doors, Break On Through. Τα λέμε σε λίγο.

19 Rainbow με Dirty Diana από Michael Jackson, ο οποίος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ με τη νέα του βιογραφική ταινία, την πιο επιτυχημένη όλων των εποχών βιογραφική ταινία. Και φυσικά περιμένουμε την συνέχεια. Για τους φίλους των Radiohead, αυτό από τον Ed O'Brien, ο οποίος λέει ότι πολύ απλά έχουμε βάλει τον πύχη στα 20 σοου κάθε χρόνο από εδώ και πέρα, γιατί αλλιώς καιγόμαστε, στερεύουμε δημιουργικά. Οπότε, τώρα ξέρετε. Fleetwood Mac, Don't Stop, στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Led Zeppelin. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: 89 Rainbow.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
14: Βελέα Home.
13: Και για κρεβατοκάμαρες?
14: Βελέα Home.
13: Κουζίνες?
14: Βελέα Home.
13: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
14: Πάλι Βελέα Home.
13: Γρήγορη παράδοση.
14: Βελέα Home.
13: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
14: ξέρεις.
13: Βελέα Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

Fontaine Rainbow, Teddy Swims Lose Control, δυσκόλεψαν τα πράγματα στον περιφερειακό. Θα προσέξετε ιδιαίτερα την κατεύθυνση προς τα δυτικά, από νωρίς, από την Τούμπα περίπου, μέχρι και τις 40 εκκλησίες τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Στην απέναντι πλευρά κυρίως τα πράγματα δυσκολεύουν στο ύψος του Επταπυργίου. Το κέντρο με χαμηλές ταχύτητες στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας, ενώ ανατολικά μικρά προβλήματα αυτή την ώρα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος μεταξύ Μπότσαρη και Χαριλάου. Richie Havens, Going Back to My Roots, τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Evanescence. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

0: ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη μας ώρα. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Σε λίγο θα φέρω Scorpions. Πρώτα όμως, David Bowie. Cat People. Έρχεται στον 89 Rainbow.

89 Rainbow με Hold the Line και Toto, πολλοί φίλοι της εκπομπής που αγαπάνε Bob Dylan και κάνουν και μουσικό τουρισμό, οπότε ανοίξτε τα αυτιά σας καλά. 10 νέες ημερομηνίες για τον Bob Dylan στη Μεγάλη Βρετανία. Τα εισιτήρια αρχίζουν να πωλούνται από την ερχόμενη Τετάρτη, 12 η ώρα Ελλάδας, 5 ημερομηνίες εκτός Λονδίνου το Νοέμβριο και 5 ημερομηνίες μέσα στο Λονδίνο, στο Royal Festival Hall το Δεκέμβριο, 3, 4, 5, 7 και 8 Δεκεμβρίου. Πάμε σε Don Henley τώρα, The Boys of Summer, στο καλοκαίρι του 26 εδώ στα 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Calling. Αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Στο νέο Lexus Corner Thermis ανακαλύψτε έναν κόσμο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίστε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο Compact LBX, το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Thermis, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, Θεσσαλονίκη.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
1: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντο Σοφού 3.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
1: 89 Rainbow.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Χρειάζεται να πεις πολλά, απλά με λίγα λόγια εξηγείς ότι δεν είναι δημιουργικό να κάνεις μουσική μέσω τεχνητής νοημοσύνης, το είπανε πρόσφατα οι Stones. Αυτός ο κύριος ετοιμάζεται να συνταξιοδοτηθεί, ακόμα δεν έχει δηλώσει ημερομηνία, αλλά πιθανότατα έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το 27 θα είναι η τελευταία χρονιά πάνω στη σκηνή. Rod Stewart στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Survivor. Και για να κλείσουμε το θέμα με τους Cure και αυτά που είπε ο Robert Smith στο λογαριασμό του στο Instagram σχετικά με το Mundial και για το διάλειμμα που θα υπάρξει την Κυριακή στο μεγάλο τελικό, που θα είναι όχι 15 λεπτά μεταξύ των δύο ημιχρόνων αλλά μισής ώρας, δεν τα βάζω, λέει ο Robert Smith, με τον Chris Martin. Το θέμα είναι άλλο, το ότι καταντάν το ποδόσφαιρο ένα θέαμα το οποίο το βλέπουν μόνο ως χρήματα και είναι πραγματικά πολύ άσχημο αυτό.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: outlets με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: 89 Rainbow.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Ο 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τέταρτη ώρα, τέταρτο 60 λεπτό, και θα το ανοίξω με Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

χτύπη το δίδυμο Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover. Προσέχουμε το κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα τη λεωφόρο Νίκης, χαμηλές ταχύτητες εκεί, όπως επίσης και στο περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι και την Πολύχνη. Τα λέγαμε νωρίτερα για τον Bob Dylan, πάμε να τον ακούσουμε Like a Rolling Stone τώρα στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο η Μπάγια Κοντιός με το αγαπημένο τους.

0: στον 89 Rainbow Melton John. Μην ξεχνάτε, τα Σαββατοκύριακα τρέχει διαγωνισμός. Ακούς 89 Rainbow και μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Ακούς συγκεκριμένα τα Weekend Signals του διαγωνισμού μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943-808089 εκείνη τη στιγμή που θα την ακούσεις. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κουλαρέ. Και μείνε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow, σε λίγο με περισσότερα νέα και αγαπημένη μουσική.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: 89 Rainbow.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

αξέχαστος Ρόνι James Dio στα φωνητικά με τους Rainbow, τώρα στον 89 Rainbow. Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε και Bon Jovi. Χαιρετίσματα και στους εκτός έδρας και σε Ολλανδία και σε Γερμανία. Ένα τελευταίο για τον John Bon Jovi, ο οποίος στις συναυλίες που κάνουν πρόσφατα οι John Bon Jovi δηλώνει πραγματικά ενθουσιασμένος με την υποστήριξη του κόσμου και τους ευγνωμονεί για το ότι τον περιμένανε να γίνει καλά 4 ολόκληρα χρόνια που αντιμετώπιζε πρόβλημα με τις φωνητικές του χορδές. Όλα καλά λοιπόν, και ελπίζουμε αυτό να φέρει και ένα νέο άλμπουμ, γιατί όχι. Τώρα, Come on Eileen, Dexys Midnight Runners στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο εκτός από Bon Jovi

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

89 Rainbow και Bon Jovi. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, το 4ωρο 2 με 6 το απόγευμα, ενώ ο Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί. Πολλές ευχές από εμένα για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Παρασκευής, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και τα λέμε την νέα εβδομάδα. Wild Cherry, το τελευταίο από εμένα, Play That Funky Music. Μείνετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow.

0: Plus, Plus, Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, Plus, Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα?
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Velea Home.
8: Και για κρεβατοκάμαρες?
9: Velea Home.
8: Κουζίνες?
9: Velea Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Velea Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Velea Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
3: Velea Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: 89 Rainbow.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
13: Νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής, αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Iggy Pop.

Måneskin και Begging στον 89 Rainbow. Μετά το διάλειμμα που έκαναν για να ακολουθήσουν τις φιλοδοξίες τους και τα προσωπικά τους project, οι Måneskin και πάλι μαζί στο στούντιο ετοιμάζονται για την εμφάνισή τους και πάλι όλοι μαζί τον Φεβρουάριο στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Ας δούμε τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους της πόλης. Πολλές καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι το ύψος του Επταπυργίου, στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας τα προβλήματα. Πολλά προβλήματα και στην Μουδανιών. Η έξοδος για την Χαλκιδική μάλλον έχει αρχίσει από τώρα για κάποιους. Προσοχή στο δρόμο, καλά να περάσετε. Τώρα χρειάζεται υπομονή. Μέχρι το Νεορίσιο, πολλές καθυστερήσεις. Σε λίγο Guns N' Roses, τώρα Fry Height και Every Time στον 89 Rainbow.

0: AC/DC και Back in Black στον 89 Rainbow. Πιο πετυχημένοι τώρα με τα τραγούδια τους παρά όταν τα κυκλοφόρησαν. Όχι μόνο το Back in Black αλλά και το Thunderstruck, ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90 που τώρα γνωρίζει την μεγαλύτερη επιτυχία του. Στο Global Chart του Billboard βρίσκεται στο νούμερο 104, ανεβαίνοντας αυτήν την εβδομάδα 60 θέσεις πάνω, η μεγαλύτερη θέση και η πιο πετυχημένη που είχε ποτέ το συγκρότημα στην καριέρα του στο Chart του Billboard. Σε λίγο και πάλι μαζί με Fleetwood Mac και Everywhere στον 89 Rainbow.
1: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
2: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: 89 Rainbow.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Lou Reed και Walk on the Wild Side στον 89 Rainbow. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Καλό απόγευμα στην Μαρία, στον Γιώργο, στην Ελένη, τον Σταύρο, την Χαρά και την Δώρα. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Σε λίγο ακούμε In Excess, Never Tears Apart, τώρα Evanescence. Everybody's Fool στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Νάταλια Αβελόν και Βίλι Βάλο στον 89 Rainbow με το Summer Wine, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και πολύ θερινό σινεμά. Τι άλλο να χρειαστεί κανείς καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα στο θερινό σινεμά μπορούμε να απολαύσουμε αυτήν την εβδομάδα από πολύ συζητημένα blockbuster όπως η Οδύσσια του Christopher Nolan με το Matt Damon, έως σινεφίλ ταινίες από τα Βαλκάνια όπως το φιλμ DJ Βοσκός, μια ιστορία ενηλικίωσης για ένα 15χρονο αγόρι που καταπιέζεται από τις προσδοκίες των γονιών του και από έναν απαγορευμένο έρωτα. Έχουμε όμως τα θερινά και κλασικές επανεκδόσεις για σπουδαίες σινεφίλ ταινίες όπως το Σινεμά ο Παράδεισος του Giuseppe Tornatore αλλά και το Αμελή του Jean-Pierre Jeunet. Λίγο αργότερα θα έχουμε διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Μείνετε συντονισμένοι για να απολαύσετε θερινό σινεμά με την παρέα σας. Σε λίγο ακούμε Queen, Another One Bites the Dust. Τώρα Charlatans, The Only One I Know στον 89 Rainbow.

0: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
1: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
0: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: 89 Rainbow.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 89 Rainbow, καλό απόγευμα Παρασκευή. Είμαι ο Θανάσης Μωραϊτής. Μαζί ως τις 10 με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχονται Rolling Stones και Red Hot Chili Peppers, αλλά και διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Simply Red.

Red Hot Chili Peppers και Snow στον 89 Rainbow. Yeah. Υποσχέθηκα θερινό σινεμά και έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το θερινό Ναταλί στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, που αυτήν την εβδομάδα προβάλλει ταινίες όπως το Tuner, αστυνομική περιπέτεια, το Toy Story 5, το εξαιρετικό thriller Backrooms, αλλά και συνεφίλ ταινίες όπως ο Ξένος του Φρανσουά Οζόν, το ισπανικό κομεντί δράμα Το Δείπνο του Φράνκο, αλλά και το Αμελή και το Requiem για ένα όνειρο. Εσείς επιλέγετε ταινία, ημέρα, ώρα και την παρέα σας. Οι προσκλήσεις είναι διπλές. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά για να τις διεκδικήσετε είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber 6943 80 80 89. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Έρχονται Supertrap και Boland. Τώρα George Thorogood, Bad to the Bone.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Lenny Kravitz και Low στον 89 Rainbow. Ο Lenny Kravitz, ένας από τους πιο fit rockstar, αποκάλυψε το μυστικό του. Δεν είναι κάποια ακριβή δίαιτα που κάνει, ούτε κάποιο σημαντικό μηχάνημα με το οποίο γυμνάζεται. Απλά ακολουθεί τη συμβουλή του Mick Jagger όσον αφορά τη γυμναστική αλλά και τη διατροφή. Είχαν κάνει μαζί διακοπές κάποια στιγμή στις Μπαχάμες και εκεί του αποκάλυψε ο Mick Jagger το μυστικό του, και από την άλλη συμβουλεύτηκε και τον φίλο του Denzel Washington, ο οποίος του είπε ότι το παντελόνι δεν λέει ποτέ ψέματα, φίλε μου. Αυτό σημαίνει ότι φοράει πάντα νούμερο 28 παντελόνι σε ίντσες και γυμνάζεται με αυτό, είτε φοράει τζιν είτε δερμάτινο. Στο μεταξύ, έγινε η κλήρωσή μας και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στο Θερινό Ναταλή. Διπλές προσκλήσεις κερδίζουν ο Χάρης Λιάλιας, η Ροδούλα Χάλμπα, ο Βασίλης Τσιτσιγιώργης, η Αναστασία Παπαζαχαρίου και η Μαρία Καραμαούνα. Καλή προβολή σε όλους. Σε λίγο και πάλι μαζί με Σμόκι και I'll Meet You at Midnight στον 89 Rainbow.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
8: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όρους και προϋποθέσεις.
9: 89 Rainbow.
10: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

στον 89 Rainbow, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Ξέρει ένας καλλιτέχνης πότε πρέπει να αποσυρθεί? Ο Lou Gramm, τον Foreigner, το γνωρίζει. 50 χρόνια πριν ήταν στην ίδρυση των Foreigner, για αρκετά χρόνια στο συγκρότημα, μετά αποχώρησε και τώρα κάνει επιλεκτικές εμφανίσεις με το συγκρότημα στην τελευταία, όπως έχει πει για τον ίδιο, περιοδία του. Δυστυχώς δεν εμφανίστηκε στο line-up της Αθήνας πριν από μερικές εβδομάδες, ωστόσο δίνει ακόμη τις τελευταίες του εμφανίσεις για το 2026. Είναι χορτασμένος, λέει, ξέρει πότε η φωνή του θα τον προδώσει, όχι, και δεν θέλει να συμβεί αυτό στη σκηνή. Foreigner, Urgent, τώρα στον 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow. Michael Jackson και Beat It. Η ταινία Michael έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια εισπράξεις. Για την ακρίβεια, 1 δισεκατομμύριο και 1 εκατομμύριο 700 χιλιάδες δολάρια εισπράξεις σε όλο τον κόσμο. Η νούμερο 1 βιογραφία όλων των εποχών, και αυτό το ρεκόρ βέβαια συνοδεύει και τον ανιψιό του Michael Jackson, τον Jafar Jackson, που τον υποδίθηκε εξαιρετικά σε αυτήν την ταινία. Γίνεται έτσι ο ηθοποιός που με το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο, είναι η πρώτη ταινία που έπαιξε ποτέ, έχει μία ταινία στο βιογραφικό του που έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια εισπράξεις. Να δούμε αν αυτό θα του φέρει και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ αργότερα. Σε λίγο θα ακούσουμε Toto, τώρα Radiohead και Street Spirit.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις,
4: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για 2 ακόμη ώρες έως τις 10 ακούμε τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο Gary Moore και Led Zeppelin.

Led Zeppelin και All My Love, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Την Κυριακή το βράδυ στις 10 ο τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Το διάλειμμα θα είναι λίγο μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει, όχι 15 λεπτά, 17 υποστηρίζει η FIFA. Θα είναι ένα μουσικό διάλειμμα στα πλαίσια του αμερικανικού πρότυπου του Super Bowl του NBA. Αυτό πολλοί πιστεύουν ότι αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ποδοσφαίρου και είναι ενάντια σε αυτό. Ανάμεσά τους και ο Robert Smith, τον Cure, ο οποίος μίλησε με σκληρά λόγια, ηρωνίες και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον πρόεδρο της FIFA, τον Gian Infantino. «Παρακαλώ απλώς φύγετε», είπε, μεταξύ άλλων, μίλησε για άρτος και θεάματα. Αργότερα είπε ότι η κριτική του δεν στρεφόταν εναντίον του Chris Marty, τον Coldplay, που επιμελήθηκε το μουσικό διάλειμμα, ούτε στους καλλιτέχνες, τη Madonna, τη Shakira, τον Justin Bieber και τους BTS που θα εμφανιστούν, αλλά για τον πρόεδρο της FIFA. Τώρα κάποιοι ανησυχούν ότι στήσε, ξεστήσε τη σκηνή, θα φύγουμε από τα 17 λεπτά και μπορεί να φτάσουμε και τα 30 για αυτό το διάλειμμα στο ημίχρονο του Μουντιάλ. Σε λίγο θα ακούσουμε Roy Orbison, You Got It, τώρα Metallica, The Unforgiven, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Deep Purple και Smoke on the Water στον 89 Rainbow. Όπου και αν βρεθείτε το Σαββατοκύριακο, συντονισμένοι πάντα στον 89 Rainbow, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματούν εδώ. Κάθε Σαββατοκύριακο ένα κλιματιστικό και ένας νικητής. Μείνε συντονισμένος Σάββατο και Κυριακή στον 89 Rainbow. Μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλ τη αμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89, για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
4: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

Elvis Presley, Suspicious Minds, στον 89 Rainbow. Ισοφάρισε τον Elvis Presley η Madonna με το 10ο νούμερο 1 άλμπουμ της στην Αμερική, το άλμπουμ Confessions 2, πούλησε περισσότερα από 134.000 αντίτυπα. Πολύ μικρό το ποσό σε σχέση με το τι πουλούσε ο Elvis Presley, αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει. Η Madonna πάντως είναι η τρίτη γυναίκα που καταφέρει να έχει 10 albums στο νούμερο 1 της Αμερικής, μετά από την Taylor Swift και την Barbara Streisand. Σε λίγο θα ακούσουμε Patti Smith, Because the Night, τώρα Roots, The Seed, στον 89 Rainbow.

Owner of a Lonely Heart από τους Yes στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στη Χρύσα, τον Δημήτρη, την Ελεάνα, τον Μιχάλη, τη Σοφία, τη Φένια. Καλησπέρα σε όλους, τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089 έως τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Σε λίγο θα ακούσουμε ACDC, τώρα Police, η νούμερο 1 επιτυχία τους από το 1983, Every Breath You Take, στον 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Βράδυ Παρασκευή στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, ο Θανάσης Μωραΐτης, έως τις 10 μαζί για μία ακόμη ώρα γεμάτη με τα αγαπημένα μας τραγούδια, με ειδήσεις που πρέπει να γνωρίζουμε και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Phil Collins, τώρα Queen, The Show Must Go On στον 89 Rainbow.

Dan Wilson και Breathless στον 89 Rainbow. Αρκετά με τα δράματα, θέλουμε και μια κωμωδία στο θέατρο. Και τι κωμωδία! Ο κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου, ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας κωμωδίας, αυτή την Κυριακή μέχρι την Τρίτη στο θέατρο Δάσους, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Ρέπα Παπαθανασίου, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Σοφία Βογιατζάκη και την Παρθένα Χοροζίδου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο ξεκαρδιστικός ήρωας του έργου ζει με τον φόβο της ασθένειας, πεπισμένος πως κάθε σύμπτωμα είναι και το τέλος του. Σε λίγο Nickelback, τώρα Chris Isaac, Blue Hotel.

0: Brian Adams και Heaven στον 89 Rainbow. Ο παράδεισος μπορεί να περιμένει, γιατί όπως δείχνουν τα νέα που έρχονται από την Αμερική, το παιχνίδι με τον πλανήτη μάλλον πάμε να το χάσουμε. Υπάρχουν πολίτες που στοιχηματίζουν σε διαδικτυακές πλατφόρμες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πόση έκταση θα κάψουν οι πυρκαγιές. Δηλαδή δέχονται πονταρίσματα για την εξάπλωση και την κατάσβεση πραγματικών πυρκαγιών, προκαλώντας φόβους στους ειδικούς για εμπρισμούς, χειραγώγηση και κέρδη πάνω στην ανθρώπινη καταστροφή. Και εντάξει να ποντάρεις σε αθλητικούς αγώνες, αποτελέσματα εκλογών, ακόμη και σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι ο τυφώνας ή ένα σεισμός. Όμως η δασική πυρκαγιά μπορεί να ξεκινήσει ή να εξαπλωθεί από ανθρώπινη παρέμβαση. Οι ειδικοί σε θέματα εμπρισμών και ψυχικής υγείας, γιατί μαζί πηγαίνουν αυτά, φοβούνται ότι αυτές οι συναλλαγές μπορεί να ενθαρρύνουν κάποιον να προκαλέσει φωτιά ή να επηρεάσει την εξέλιξή της για να κερδίσει χρήματα. Πιο αισιόδοξοι οι Starship που έρχονται σε λίγο με το We Build the City στον 89 Rainbow.
1: Βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: 89 Rainbow.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με

Black Heart στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Δεν τα κατάφερε η Αγγλία να περάσει στον τελικό του Μουντιάλ και δεν κατάφεραν έτσι και οι Oasis με το Wonderwall να βρεθούν στο νούμερο 1 στα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βρίσκονται στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση ένας ακόμη ανεπίσημος εθνικός ύμνος, ύμνος του ποδοσφαίρου για τους Βρετανούς, το Three Lions, τον Baddiel, Skinner και Lightning Seeds. Τα κατάφεραν όμως οι Rolling Stones, βρέθηκαν στο νούμερο 1 με το 25ο στούντιο άλμπουμ τους, το νέο τους, Foreign Tongues, που είναι εκπληκτικό. Ισοφάρισαν έτσι τους Beatles με 15 νούμερο 1 άλμπουμς στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο ο Robbie Williams προηγείται με 16. Rolling Stones και Miss You, η νούμερο 1 επιτυχία τους από το 1978 στον 89 Rainbow.

0: Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Επέστο!
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Living in a World Without You από τους Rasmus στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, παρέα και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα, μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης. Χωρίς διακοπές, έχουμε επιλέξει τα καλύτερα και για αυτό το βράδυ αλλά και για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Και πάντα συντονισμένοι, γιατί τα Σαββατοκύριακα έχουμε διαγωνισμούς που δεν σταματάνε. Για το τέλος, John Mellencamp, Jack and Diane, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 89 Rainbow.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.